0: Το δει, σώσει. Για να δει. Σημεία να μου το ζωή.
1: Πριν
0: σας δεν έκανε κάτι, βέβαια. Πριν σας δεν έκανε κάτι, βέβαια. Πριν σας δεν έκανε κάτι, βέβαια.
1: Τέλος.